0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή.

σε ανεβάζει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες. Άκουσε. Ραδιο Λευκίνη

ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μία παράσταση.

ξεκινά με το ρυθμό, με το ρυθμό σου. Ραδιολευκύμη 105,5. Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δε με κλειτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δε τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση. Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για τον θάνατο του 4χρονου αγοριού σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο, καθώς η άδεια ναυαγοσώστη που διέθετε ο 69χρονος ιδιοκτήτης φέρεται να μην ήταν σε ισχύ, ενώ ο ίδιος δεν βρισκόταν στο χώρο της πισίνας όταν το παιδί έπεσε στο νερό. Ο δήμαρχος είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας στην παλαιά οικία που διέμενε ο 17χρονος που έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε στην Κίμολο, ενώ ο ηλεκτρικός πίνακας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε ρελέ διαφυγής. Νεκρή από πνιγμό 69χρονη σε παραλία της Θάσου. Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων στη Δυτική Αττική, ενώ εκδόθηκε η απόφαση ορισμού αναδόχου αποκατάστασης για τις εκτάσεις αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Διακομματική ομάδα βουλευτών του Αμερικανικού Κογκρέσο καλεί την κυβέρνηση Τραμπ να αντιμετωπίσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ως έργο με ιδιαίτερη γεωπολιτική και στρατηγική αξία. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη σκληραίνουν τη στάση τους στις αδιέξοδες διαπραγματεύσεις για το στενό του Ορμούζ. Πυροσβέστες και κάτοικοι του Λιβάνου καταγγέλουν εμπρισμούς από το Ισραήλ.
4: Κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
5: Λευκύμη 105,5.
6: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκύμη 105,5. Σου λέμε...

0: Ράδιο Λευκίνη. Μαζί περνάμε καλά.
1: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι από τον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Περιβολίου. Έτσι γιορτάζουμε το 15 Αύγουστο με ψητά σούβλας από το πρωί αλλά και το βράδυ, με δροσερά ποτά, παραδοσιακούς λουκουμάδες και σουβλάκια. Με την ορχήστρα Κερκυριακή Παρέα στον περιφερειακό δρόμο στο Περιβόλι Λευκίμης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Περιβολίου. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας.
2: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
3: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Mega Mart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Mega Mart. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
5: Δεν είναι λάθος ποτέ.
6: Έρχεται η απόλυτη καλοκαιρινή συναυλία και χτυπά δυνατά στη Νότια Κερκυρά. Κυριακή 16 Αυγούστου, η Πέγγι Ζήνα, η σπουδαία ερμηνεύτρια με τις αμέτρητες επιτυχίες της, έρχεται για

0: διαγωνισμός είναι ένας. Παιγιζίνα live στο Παλαιοχώρι Λευκίνης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9.30. Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας στο ticketbox.gr. Ισχύουν ειδικές τιμές για παιδιά και αμαία. Πληροφορίες ρεζερβέ στο 6945-147-242 και 6980-790-153.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα

0: Ευκίνη 105,5. 105,5. Η δροσιά του καλοκαιριού. Η δροσιά του καλοκαιριού.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

ξανάρθισα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

σε ανεβάζει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkini.gr. Μπες. Άκουσε. Ράδιο Λευκίνη 101,5.

0: αυτοβιογραφικό σου.
1: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκίνη 105,5 σου λέμε καλημέρα.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Σε θρίλερ εξελίχθηκε ο τελικός του Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη στο Παγκρίτιο, καθώς μετά από 90 λεπτά αγώνα που έληξε 2-2, οι ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι με τελικό νικητή τον Όφη, που έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατακτά το Super Cup, νικώντας 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια. Ο Βενεζουελάνος χαφ Κριστιαν Κάσερες παραμένει στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, με τον Ολυμπιακό να επιμένει, αλλά και τον παίκτη να παραμένει διστακτικός. Με την νίκη επί της Τσεσεκά, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ κατόρθωσε να επεκτείνει το καταπληκτικό σερί που τρέχει σε διαδικασίες προκριματικών μετρώντας πλέον 11 στα 11. Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται στις Βρυξέλλες, έχοντας μπροστά της ένα δύσκολο έργο να ανατρέψει την ήττα 1-0 που είχε γνωρίσει στην Τούμπα από την Άντερλεχτ και να πάρει απόψε την πρόκριση στα play-off του UEFA Europa League. Επιπλέον δυσκολία η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια από την αποστολή λόγω προσωπικού προβλήματος. Το πρώτο της μετάλλιο στα αγωνίσματα κολύμβησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου πανηγύρισε η Ελλάδα με το ασημένιο του Απόστολου Σίσκου, ο οποίος σημείωσε και πανελλήνιο ρεκόρ.
2: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
4: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε. Και συνεχίζουμε.
5: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
6: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
5: Γεωμάρκ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
5: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
6: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
7: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Ολομός και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Ολομός, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
8: Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5 Λευκύμη.

0: μέρα ξεκινά με Ράδιο Λευκύμη 105,5. Νέα μέρα, νέα. Αγαπημένα τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ραδιόφωνο. Λευκύμη.
1: Κάθε μέρα είναι καλή μέρα. Ραδιο Λευκύμη. 105,5. Να έχετε μια όμορφη

0: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1899, γεννιέται ο Βρετανός σκηνοθέτης Alfred Hitchcock, επωνομαζόμενος και μέτρη του suspense. 1913, γεννιέται ο Μακάριος, ο πρώτος πρόεδρος της Κύπρου που μαζί με τον Γιώργιο Γρίβα ηγήθηκαν του αγώνα της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. 1923, ο Φουσταφά Κεμάλ, ο επωνομαζόμενος και Ατατούρκ, εκλέγεται πρόεδρος της Τουρκίας. 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου που χώριζε την πόλη στα δύο. 1968, η απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου από τον Αλέξανδρο Παναγούλη αποτυγχάνει. Ο Παναγούλης συλλαμβάνεται και βασανίζεται. 2004, έναρξη των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
1: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.

0: άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα, τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα, η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
3: Πάρε Γεωργοπάλη.
2: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
4: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκόπτικα και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα, Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
5: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
5: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
5: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
9: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
10: Λευκύμη 105,5.
0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976-70-2023. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.

καλοκαίρι θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

0: ήρθε η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
1: Η απόσταση

0: μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι από τον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Περιβολίου. Έτσι γιορτάζουμε το 15 Αύγουστο με ψητά σούβλας από το πρωί αλλά και το βράδυ, με δροσερά ποτά, παραδοσιακούς λουκουμάδες και σουβλάκια. Με την ορχήστρα Κερκυριακή Παρέα στον περιφερειακό δρόμο στο Περιβόλι Λευκύμης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Περιβολίου. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας.
1: Καλημέρα.

0: Σας αγαπώ πολύ. Θα σας βάλω μετά μουσική, εντάξει.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
4: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
3: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
4: Τεχνολογικά μπροστά. Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Ολωμός και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Ολωμός, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620 23730.
5: Παρακαλώ κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
6: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
5: Τον καφέ σας λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
6: Θέλε, τι φωνάζεις ανάγωγε? Λοιπόν, σήμερα θέλω...
7: Ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
6: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχνέ, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
3: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
6: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
8: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
6: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα παρακαλώ.
2: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
3: Ένα, δύο, τρία. Έτοιμοι για καλοκαίρι. Έτοιμοι για μουσική. Στο ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Κάθε νότα που σε ξεσηκώνει έχει όνομα. Έχει όνομα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ζήσε την εμπειρία.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Μες τα γράμματα.

0: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
1: Θάλασσα, γεύση, διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος, όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, Στουφόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
2: Πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιο και ψησταριές, κάρβουνο και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr.
3: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μέγαμαρτ. Be smart, buy smart.
4: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
5: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
4: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
5: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
4: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
1: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
1: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26 610 75 050.
1: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
9: Κάθε πρωί,
10: κάθε πρωί,
9: κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
10: Λευκύμη 105,5. Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
11: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
12: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
11: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
13: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή επίλεξε το νέο SR16 της Votes. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
14: Votes. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ, Κουλούρη Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύνης. Τηλέφωνο 2662-300-527 για κηφικά κάθε τύπου. Μία Ρισαρσέλης.

0: του ίντερνετ στο ράδιο Λευκίνη 105,5. Μπορεί να είμαστε σε καλοκαιρινό mood, αλλά μαζί με το κινητό έχουμε μαζί μας και τα chatbots. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά που παίζουν τώρα και σε τι εξειδικεύεται το καθένα. Ξεκινάμε με το ChatGPT της OpenAI, που είναι το πιο δημοφιλής chatbot στην Ελλάδα, το οποίο μπορεί να ξέρει σχεδόν τα πάντα και είναι καλό για επεξεργασία εικόνας και για brainstorming. Πάμε στο Claude της Anthropic, το οποίο έχει εξελιχθεί, αλλά ο τομέας που διακρίνεται είναι ο προγραμματισμός και η ανάλυση αρχείων εργασίας. Το chatbot της Google, το Gemini, από την άλλη, εξειδικεύεται σε απαντήσεις μέσω αναζήτησης και στη σύνδεση με Gmail και YouTube, ενώ είναι επίσης καλό για γενικού ενδιαφέροντος θέματα. Υπάρχουν και τα Perplexity και Grok, αλλά αυτά προς το παρόν δεν είναι τόσο δημοφιλή. Όποιο chatbot και αν διαλέξεις πάντως, να ξέρεις κάτι σημαντικό. Δύσκολα θα σου πούν «δεν ξέρω». Οπότε καλό είναι να διασταυρώνεις τις απαντήσεις τους, με τι άλλο, με μια ανθρώπινη πηγή φυσικά. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
1: Πάρε Γεωργοπάλη.
2: Να στον αδειάσει πάλι.
0: Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
3: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι από τον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Περιβολίου. Έτσι γιορτάζουμε το 15 Αύγουστο με ψητά σούβλας από το πρωί αλλά και το βράδυ, με δροσερά ποτά, παραδοσιακούς λουκουμάδες και σουβλάκια. Με την ορχήστρα Κερκυριακή Παρέα στον περιφερειακό δρόμο στο Περιβόλι Λευκύμης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Περιβολίου. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας.
4: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
5: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
5: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
5: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 2620 22691.
5: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
7: Έρχεται η απόλυτη καλοκαιρινή συναυλία και χτυπά δυνατά στη Νότια Κερκυρά. Κυριακή 16 Αυγούστου, η Πέγγι Ζήνα, η σπουδαία ερμηνεύτρια με τις αμέτρητες επιτυχίες της, έρχεται

0: Ο προορισμός είναι ένας. Παιγίζινα live στο Παλαιοχώρι Λευκύνης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9.30. Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας στο ticketbox.gr. Ισχύουν ειδικές τιμές για παιδιά και αμαία. Πληροφορίες ρεζερβέ στο 6945-147-242 και 6980-790-153.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκύμη 105,5.
2: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
3: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
4: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
5: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
6: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

στις 13 Αυγούστου του 1899, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Βρετανός σκηνοθέτης Alfred Hitchcock. Θεωρείται μέτρ του suspense, όπως ο Έλληνας ηθοποιός Παύλος Κοντογιαννίδης θεωρείται μέτρ της κωμωδίας. Γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1950, σαν σήμερα, και είμαστε σίγουροι ότι έχεις γελάσει με το Greek humor του, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το κρύο αγγλικό. Τώρα που το αναφέραμε, λέτε να φταίει το αγγλικό του χιούμορ που το 1971, σαν σήμερα, ο Τζον Λένον δήλωσε ότι δεν πρόκειται να ξαναπατήσει σε αγγλικό έδαφος. Και από το Λονδίνο πάμε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην ίδια ημέρα του 2004, αφού τότε ξεκίνησαν οι 28οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα είμαι μαζί σας για ένα δίωρο για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Σου Έχω Νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για τον θάνατο του 4χρονου αγοριού σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο, καθώς η άδεια ναυαγοσώστη που διέθετε ο 69χρονος ιδιοκτήτης φέρεται να μην ήταν σε ισχύ, ενώ ο ίδιος δεν βρισκόταν στο χώρο της πισίνας όταν το παιδί έπεσε στο νερό. Ο δήμαρχος είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας στην παλαιά οικία που διέμενε ο 17χρονος που έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε στην Κίμολο, ενώ ο ηλεκτρικός πίνακας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε ρελέ διαφυγής. Νεκρή από πνιγμό 69χρονη σε παραλία της Θάσου. Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων στη Δυτική Αττική, ενώ εκδόθηκε η απόφαση ορισμού αναδόχου αποκατάστασης για τις εκτάσεις αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Διακομματική ομάδα βουλευτών του Αμερικανικού Κογκρέσου καλεί την κυβέρνηση Τραμπ να αντιμετωπίσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ως έργο με ιδιαίτερη γεωπολιτική και στρατηγική αξία. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη σκληραίνουν τη στάση τους στις αδιέξοδες διαπραγματεύσεις για το στενό του Ορμούζ. Πυροσβέστες και κάτοικοι του Λιβάνου καταγγέλουν εμπρισμούς από το Ισραήλ.
1: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
6: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
6: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκίνης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
7: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίνης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
8: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζών. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί ότι όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomark. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρης Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
10: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
11: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
12: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
13: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μέγαμαρτ. Be smart, buy smart.
14: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5. Σου λέμε καλημέρα.
15: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
16: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
17: Κάθε πρωί,
18: κάθε πρωί,
17: κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
18: Λευκύμη 105,5.
19: Μία Ρισαρσέλης, ειδική.

0: κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι από τον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Περιβολίου. Έτσι γιορτάζουμε το 15 Αύγουστο με ψητά σούβλας από το πρωί αλλά και το βράδυ, με δροσερά ποτά, παραδοσιακούς λουκουμάδες και σουβλάκια. Με την ορχήστρα Κερκυριακή Παρέα στον περιφερειακό δρόμο στο Περιβόλι Λευκύμης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Περιβολίου. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας.
1: Μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Σε θρίλερ εξελίχθηκε ο τελικός του Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη στο Παγκρίτιο, καθώς μετά από 90 λεπτά αγώνα που έληξε 2-2, οι ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι με τελικό νικητή τον Όφη, που έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατακτά το Super Cup νικώντας 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια. Ο Βενεζουελάνος χαφ Κριστιάν Κάσερες παραμένει στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, με τον Ολυμπιακό να επιμένει αλλά και τον παίκτη να παραμένει διστακτικός. Με την νίκη επί της Τσεσεκά, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ κατόρθωσε να επεκτείνει το καταπληκτικό σερί που τρέχει σε διαδικασίες προκριματικών, μετρώντας πλέον 11 στα 11. Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται στις Βρυξέλλες, έχοντας μπροστά της ένα δύσκολο έργο να ανατρέψει την ήττα 1-0 που είχε γνωρίσει στην Τούμπα από την Άντερλεχτ και να πάρει απόψε την πρόκριση στα play-off του UEFA Europa League. Επιπλέον δυσκολία η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια από την αποστολή λόγω προσωπικού προβλήματος. Το πρώτο της μετάλλιο στα αγωνίσματα κολύμβησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου πανηγύρισε η Ελλάδα με το ασημένιο του Απόστολου Σίσκου, ο οποίος σημείωσε και πανελλήνιο ρεκόρ.
2: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκης Σαμοήλης στη Λευκύμη.
4: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκόπτικα και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
5: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
6: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
7: Δοκίμασες.
6: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
7: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
6: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
7: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
6: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
7: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
6: Καλά, ρε Σπύρο, τόσο καλό είναι.
7: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
6: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
8: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
9: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
10: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
9: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
10: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
9: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
10: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
11: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
12: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: έναν Πικάσο για το σαλόνι σου, δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια, όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Με Λύκεια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Caterina.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
2: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
3: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
2: Fruitland by Caterina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Caterina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
4: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Ολομός και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Ολομός, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 730.
5: Παρακαλώ κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
6: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
5: Τον καφέ σας λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
6: Λε, τι βονάζεις ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
5: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
6: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
7: Ταβέρνα εστιατόριο καφέ σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα εστιατόριο καφέ σας.
6: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
5: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
6: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
8: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
9: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
8: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
9: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
8: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
9: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
8: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
9: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
8: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
10: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
11: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
10: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
11: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
10: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
11: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει. Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
12: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
11: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
12: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
11: Λαγκούνα.
12: Λαγκούνα.
11: Όλη η ομορφιά στο...
12: Πιάτο σας.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Το καλοκαίρι θέλει παιχνίδι. Γι' αυτό παίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το καλοκαίρι εδώ.

0: Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα είμαι μαζί σας για ένα δίωρο για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Σου Έχω Νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι από τον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Περιβολίου. Έτσι γιορτάζουμε το 15 Αύγουστο με ψητά σούβλας από το πρωί αλλά και το βράδυ, με δροσερά ποτά, παραδοσιακούς λουκουμάδες και σουβλάκια. Με την ορχήστρα Κερκυριακή Παρέα στον περιφερειακό δρόμο στο Περιβόλι Λευκύμης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Περιβολίου. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας.
1: Έρχεται η απόλυτη καλοκαιρινή συναυλία και χτυπά δυνατά στη Νότια Κερκυρά. Κυριακή 16 Αυγούστου, η Πέγγι Ζήνα, η σπουδαία ερμηνεύτρια με τις αμέτρητες επιτυχίες της, έρχεται για μία

0: προορισμός είναι ένας. Παιγίζινα, live στο Παλαιοχώρι Λευκίνης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9.30. Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας στο ticketbox.gr. Ισχύουν ειδικές τιμές για παιδιά και αμαία. Πληροφορίες ρεζερβέ στο 6945-147-242 και 6980-790-153.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίνης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάς φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάς, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάς. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Γκάς. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
4: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
5: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
4: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
5: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
1: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Subbase. Κουσπάδες Λευκίνης.
6: Μια Ρησαρσέλης.

0: 2-10-500-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά, 34 Αθήνα, Λίμνος, Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες, Σάρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 2-6620-22691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Η Κέρκυρα βουτάει στο καλοκαίρι. Βουτάει στη μουσική με Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Ράδιο Λευκύμη 105,5. Είναι όλα, όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
2: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Ολομός και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Ολομός. Ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
3: Megamart.
4: Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνο και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr.
5: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
6: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
7: Πάρε Γεωργοπάλη.
8: Να στον αδειάσει πάλι.
6: Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
9: Λευκύμη. Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
10: Εδώ, δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
9: Τι να κάνω, βρε, αγάπη μου.
11: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volt. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
12: Volt. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάτ. Κουλούρη Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κηφικά κάθε τύπου.
13: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
14: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987-797-023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
3: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
8: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
3: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
15: Τεχνολογικά μπροστά.

Ευχήμη 105,5.

Μια φορά σαν σήμερα. 13 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1899, γεννιέται ο Βρετανός σκηνοθέτης Alfred Hitchcock, επωνομαζόμενος και μέτρη του suspense. 1913, γεννιέται ο Μακάριος, ο πρώτος πρόεδρος της Κύπρου που μαζί με τον Γιώργιο Γρίβα ηγήθηκαν του αγώνα της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. 1923, ο Φουσταφά Κεμάλ, ο επωνομαζόμενος και Ατατούρκ, εκλέγεται πρόεδρος της Τουρκίας. 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου που χώριζε την πόλη στα δύο. 1968, η απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου από τον Αλέξανδρο Παναγούλη αποτυγχάνει. Ο Παναγούλης συλλαμβάνεται και βασανίζεται. 2004, έναρξη των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

0: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Χουσκβάρνα, κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
0: Όταν

0: άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620.

0: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
1: Κάτω από τον καυτό ήλιο, Ράδιο Λευκύμη 105,5 σε δροσίζει με επιτυχίες.

και η μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ακούς πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκοιμή 105,5.

0: Ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μία παράσταση. Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Υπάρχεις γι' αυτό.

0: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, Στουφόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
1: Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα, Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Μαζί, περνάμε καλά.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Σε θρίλερ εξελίχθηκε ο τελικός του Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη στο Παγκρίτιο, καθώς μετά από 90 λεπτά αγώνα που έληξε 2-2, οι ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι με τελικό νικητή τον Όφη, που έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατακτά το Super Cup νικώντας 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια. Ο Βενεζουελάνος χαφ Κριστιάν Κάσερες παραμένει στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, με τον Ολυμπιακό να επιμένει αλλά και τον παίκτη να παραμένει διστακτικός. Με την νίκη επί της Τσεσεκά, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ κατόρθωσε να επεκτείνει το καταπληκτικό σερί που τρέχει σε διαδικασίες προκριματικών μετρώντας πλέον 11 στα 11. Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται στις Βρυξέλλες, έχοντας μπροστά της ένα δύσκολο έργο να ανατρέψει την ήττα 1-0 που είχε γνωρίσει στην Τούμπα από την Άντερλεχτ και να πάρει απόψε την πρόκριση στα play-off του UEFA Europa League. Επιπλέον δυσκολία η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια από την αποστολή λόγω προσωπικού προβλήματος. Το πρώτο της μετάλλιο στα αγωνίσματα κολύμβησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου πανηγύρισε η Ελλάδα με το ασημένιο του Απόστολου Σίσκου, ο οποίος σημείωσε και πανελλήνιο ρεκόρ.
2: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
4: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
5: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά. Χιλιάδες κωδικοί, ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα, έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
2: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
6: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
7: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Πρωτέργεια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Πρωτέργεια, για να επιλέξεις το πακέτο Πρωτέργεια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Πρωτέργεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: The Yard Corfu, Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
8: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio.
9: Στο υπερσύγχρονο πιλάτες στούντιό μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
8: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
9: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
8: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
10: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία. Λευκύμη.

0: φοβερή.
1: Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

13 Αυγούστου του 1899, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Βρετανός σκηνοθέτης Alfred Hitchcock. Θεωρείται μέτρο του suspense, όπως ο Έλληνας ηθοποιός Παύλος Κοντογιαννίδης θεωρείται μετ της κωμωδίας. Γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1950, σαν σήμερα, και είμαστε σίγουροι ότι έχεις γελάσει με το Greek humor του, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το κρύο αγγλικό. Τώρα που το αναφέραμε, λέτε να φταίει το αγγλικό του humor που το 1971, σαν σήμερα, ο John Lennon δήλωσε ότι δεν πρόκειται να ξαναπατήσει σε αγγλικό έδαφος. Και από το Λονδίνο πάμε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην ίδια ημέρα του 2004, αφού τότε ξεκίνησαν οι 28οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές.

0: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Έρχεται η απόλυτη καλοκαιρινή συναυλία και χτυπά δυνατά στη Νότια Κέρκυρα. Κυριακή 16 Αυγούστου, η Πέγγι Ζήνα, η σπουδαία ερμηνεύτρια με τις αμέτρητες επιτυχίες της, έρχεται

0: παρέα του νησιού. Ο προορισμός είναι ένας. Παιγίζινα, live στο Παλαιοχώρι Λευκίνης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9.30. Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας στο ticketbox.gr. Ισχύουν ειδικές τιμές για παιδιά και αμαία. Πληροφορίες ρεζερβέ στο 6945-147-242 και 6980-790-153.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Λευκίνη, 105,5.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι από τον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Περιβολίου. Έτσι γιορτάζουμε το 15 Αύγουστο με ψητά σούβλας από το πρωί αλλά και το βράδυ, με δροσερά ποτά, παραδοσιακούς λουκουμάδες και σουβλάκια, με την ορχήστρα Κερκυριακή Παρέα, στον περιφερειακό δρόμο στο Περιβόλι Λευκίμης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Περιβολίου. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας.
6: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
7: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
6: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
7: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
6: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
7: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
6: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
7: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
6: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
8: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
9: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
8: Γεωμάρκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
8: Στο Περιβόλι Λευκίμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
9: Γεωμακ Κουλούρη Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
10: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
11: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
12: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
11: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
12: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.

0: Κίνα στο ράδιο Λευκίμη 105,5.
1: Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι από τις τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Καταναλώστε όλες τις ώρες της ημέρας. Θα σας χορτάσουν και θα σας ενυδατώσουν. Μία άλλη πηγή νερού είναι οι σούπες, που δεν είναι τόσο δημοφιλείς το καλοκαίρι, αλλά μήπως να το ξανασκεφτείτε. Μία κρύα σούπα με μπόλικα λαχανικά εποχής για ένα ελαφρύ γεύμα είναι ό,τι πρέπει και για κυρίως πιάτο προσθέτεις ψάρι ή κοτόπουλο. Λαχανικά με περιεκτικότητα σε νερό πάνω από 90% είναι το μαρούλι, το αγγούρι, το κολοκύθι, η ντομάτα και οι πιπεριές. Επίσης τα σμούδι είναι υπέροχα ροφή.

Φτιάχνονται εύκολα και στο σπίτι αν παγώσετε αγαπημένα σας φρούτα και τα αλέσετε μετά στο blender με soda water ή απλώς νερό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά

0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Η απόσταση

0: radio.gr ή στο 210-6980-772.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας του Ισθμού της Κορίνθου. Κατατέθηκε στον ΑΔΜΙΕ το αίτημα έγκρισης της επένδυσης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων για τον 15 Αύγουστο, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, το νησί της Τίνου αλλά και η Πάρος μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών. Τη λογική των φθηνών παραβιάσεων με μηδενικό ρίσκο για την ανθρώπινη ζωή υπηρετεί η νέα πρακτική των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων να εισέρχονται στον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο με μη επανδρομένα αεροχήματα. Βαρύ το κόστος πτήσης των ελληνικών F-16 έναντι των τουρκικών μη επανδρομένων. Στους 265 οι νεκροί από τον σεισμό στην Κολομβία, εκατοντάδες αγνοούμενοι και εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικά πλοία με σιτηρά απειλούν την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Γάντια που προκαλούν ηλεκτροσόκ είναι το νέο εφιαλτικό όπλο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης ICE.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
4: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
3: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
4: Και λέτε, τι βονάει σαν άγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
3: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
4: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι, ειδικά με να σπάρω, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω! Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
5: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας.
4: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
3: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
4: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
6: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
7: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
8: Δοκίμασες?
7: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
8: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
7: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
8: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
7: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
8: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
7: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
8: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
7: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.

0: Γεια σας!
1: Γεια σας και χαρά σας!
0: Και αέρα στα πανιά σας!
1: Μπράβο. Ωραία! Γεια σου Μερούλα!
0: Γεια σου Θάνο!
1: Περάσαμε, καβατζώσαμε και την Τετάρτη ήρθε η Πέμπτη. Πιο κοντά στο Σαββατοκυριακό, τώρα θα το πω και εγώ και αν το πεις και εσύ έχεις δίκιο. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Σπανίως ζημένη. Μου λείπει η Δευτέρα.
1: Αχ, δεν πάμε καλά παιδιά. Τι θα κάνω εγώ με αυτή εδώ. Ρε εσύ, με το που έρχεται η Δευτέρα λες άντε να έρθει Παρασκευή. Έρχεται η Πέμπτη και φωνάζεις που είναι η Δευτέρα.
0: Αφού πέρασε ωραία.
1: Α,
0: γιατί δηλαδή να μην το αναπολώ ως ωραίο.
1: Α.
0: Δηλαδή να κάθομαι εδώ πέρα και να λέω τι κρίμα που...
1: Ναι, έτσι... τι κρίμα, βέβαια.
0: Το Σαββατοκύριακο δεν ξέρω, δεν μου αρέσει αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό που θα έρθει δεν σ' αρέσει γιατί...
0: Δεν έχω κανονίσει κάτι.
1: Να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα.
0: Ναι. Γεια σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όχι που δεν θα φαινόταν. Φαίνεται, δεν μπορώ. Δεν γίνεται να μην το σχολιάσω.
1: Κρατιέμαι,
0: σφίγγομαι, αλλά πνίγομαι μέσα μου, με τρώει το δίκιο.
1: Κοιμήθηκα, πες μας τι έκανες εσύ.
0: Ορίστε.
1: Πες μας τι έκανες εσύ.
0: Ναι, μπορώ να πω ότι έκανα.
1: Ό,τι έκανα κι εγώ. Σε μεγαλύτερο βαθμό.
2: Ξέρεις πόσα πράγματα έκανα. Δεν μπορώ να σου πω. Ήταν τόσα πολλά που δεν πρόλαβα να τα μετρήσω. Γι' αυτό σου λέω. Πάμε για ένα τραγούδι καλύτερα.

0: δεν θα με πονέσεις.
1: Θα μας αναζητήσετε στο πανέμορφο Facebook, αυτό το γλυκύτατο Facebook. Θα ψάξετε να μας βρείτε λοιπόν, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, και θα μας στείλετε το όνομά σας, το μήνυμά σας. Άντε πάμε για διακοπή, γιατί καλά, δεν είμαστε καλά.
2: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
2: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
3: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
2: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8, τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά, 34 Αθήνα, Λίμνος, Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες, Σάρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
5: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
6: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
7: Πάρε Γεωργοπάλη.
6: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλής Γεωργοπάλη.
8: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
2: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
5: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26 620 25 200.
2: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
5: Τεχνολογικά μπροστά.
2: Μία Ρισαρσέλης, ειδικευμένη

Ράδιο Λευκίνη 105,5. Και το καλοκαίρι που ακούγεται πολύ. Ακούγεται πολύ.

0: Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Θα πεις κάτι?
1: Να σου πω το τραγούδι. Όχι, βεβαίως θα πω. Το τραγούδι, το «Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά, το ξέρεις?
0: Το ξέρεις.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η καρδιά μας κάνει από πάνω από 100.000 χτύπους σε μία μέρα.
0: 100.000, ε?
1: Mm-hmm.
0: Και αυτή ήταν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι την άχρηστη πληροφορία της ημέρας πλέον την παίρνει ησυχία.
0: Αλλά στην παρούσα φάση λίγο άσχετη.
1: Γιατί άσχετη?
0: Δεν ξέρω.
1: Που το συνδυάσαμε μουσικό τραγούδι. Έκανα και τα τραγουδικά τέτοια.
0: Τραγουδικά, καινούριες λέξεις. Μαθαίνω καινούριες λέξεις. Έχουμε καινούρια διάλεκτο. Άντε με κόλλησες.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε για τραγούδι. Άσε με. Τι

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Μερούλα.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθώ να πω για τα γρεβενά.
0: Ναι.
1: Τώρα το ξαναβρήκα γιατί το θυμήθηκα.
0: Για πες το για τα γρεβενά.
1: Λοιπόν, τι κάνουν τα γρεβενά?
0: Καλά είναι.
1: Πάνε να ανταγωνιστούν,
0: ναι,
1: τα τρίκαλα.
0: Σε τι πράγμα?
1: Στις έξυπνες κινήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τι κάνουν τα γρεβενά? Έξυπνες τάσεις λεωφορείων,

0: όπου οι χρήστες θα μπορούν να φορτίζουν συσκευές τους όπως τηλέφωνα, τάμπλετ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι νέες τάσεις διαθέτουν οικολογικό αποτύπωμα, είναι ενεργειακά αυτόνομες, προσφέρουν νυχτερινό φωτισμό στην ώρα άφηξη των αστικών και περαστικών σκηνωνιών μέσω των ηλεκτρονικών πινακιδών, ενώ σύντομα θα παρέχουν. Πινακίδων, συγγνώμη. Ενώ σύντομα θα παρέχουν και ασύρματο δίκτυο Wi-Fi. Φιλόλογος θέλεις να γίνεις.
1: Δεν ξέρω, ρε πουλάκι μου. Από την ταχύτητά σου κάνεις λάθη.
0: Τι να κάνω τώρα, τα λέω γρήγορα, γιατί συνέχεια έχεις το κουμπί πάνω στο off.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν μπορώ, θέλω να μιλάω.
1: Καλά, μίλα.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι από τον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Περιβολίου. Έτσι γιορτάζουμε το 15 Αύγουστο με ψητά σούβλας από το πρωί αλλά και το βράδυ, με δροσερά ποτά, παραδοσιακούς λουκουμάδες και σουβλάκια. Με την ορχήστρα Κερκυριακή Παρέα στον περιφερειακό δρόμο στο Περιβόλι Λευκύμης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Περιβολίου. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας.
3: Πολεομάκ, αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomac Κουλούρη Σταμάτης. Στο Περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300. 5-27.
5: Μέγαμαρτ. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς? Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπαρμπεκιού και ψισταριές, κάρβουνο και υγραερίου? Τώρα και γεωργικά μηχανήματα όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων, κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
6: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
7: Ένα Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
8: Έρχεται η απόλυτη καλοκαιρινή συναυλία και χτυπά δυνατά στη Νότια Κερκυρά. Κυριακή 16 Αυγούστου, η Πέγγι Ζήνα, η σπουδαία ερμηνεύτρια με τις αμέτρητες επιτυχίες της,

0: προορισμός είναι ένας. Πεγιζίνα live στο Παλαιοχώρι Λευκίνης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9.30. Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας στο ticketbox.gr. Ισχύουν ειδικές τιμές για παιδιά και αμαία. Πληροφορίες ρεζερβέ στο 6945-147-242 και 6980-790-153.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίνης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
6: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
5: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
6: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
5: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
6: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
5: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
6: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
5: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
6: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
7: Έλα, λοιπόν, θα πεις κάτι ή να διαβάσω μια είδηση?
8: Επέστασή.
7: Έρευνα απενοχοποίησε, λέει, την προσθήκη γάλατος στον καφέ. Βάλτε, λέει, όσο θέλετε. Η προσθήκη γάλα στον καφέ είχε ενοχοποιηθεί από το 2015, όταν μελέτες ενημέρωσαν ότι το γάλα, όταν το καφές με το γάλα αναμειχθεί, αυξάνεται η απέκριση ασβεστίου από τα ούρα. Νέα έρευνα όμως απενοχοποιεί πλήρως αυτή την συνήθεια. Ναι, λοιπόν, μπορείτε να βάλετε όσο γάλα θέλετε στον καφέ σας, θα σας κάνει πολύ καλό. Το ήξερες εσύ?
8: Όχι, αλλά εμένα ξέρεις τι, δεν μου αρέσει το γάλα στον καφέ, παρά ότι πίνω φρέντο καπουτσίνο.
7: Και εμένα καθόλου.
8: Αλλά μου γίνεται νιά-νιά, αλλά πίνω φρέντο καπουτσίνο, ναι, γιατί μου αρέσει κανέλα.
7: Η προσθήκη, λέει, γάλακτος στον καφέ μπορεί να έχει και αντιφλεγμονώδη δράση. Το ήξερες και αυτό?
8: Όχι.
7: Είναι, είδες.

καλοκαίρι θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος πάντα εδώ στα μικρόφωνα και εσείς στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε εδώ.
1: Εμείς είμαστε εδώ.
0: Σας
1: ακούμε.
0: Σας ακούμε. Δεν μας ακούνε. Τους ακούμε.
1: Άμα ακούμε αυτά που μας λένε.
0: Θα μας λένε. Κάτι θα μας πούνε και εμάς.
1: Μας λένε.
0: Για πες τώρα τι ήθελες να πεις εσύ.
1: Θα σου το πω μετά.
0: Όχι, πες το τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω να σου το πω τώρα.
0: Καλά, μην το πεις τώρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Λοιπόν, την επόμενη φορά που έρθεις, θα έρθεις στο στούντιο. Θα έχεις μάθει να φτιάχνεις ντολμαδάκια και να έχεις.
1: Βεβαίως.
0: Να έχεις κάνει και τα τεστ, να ξέρουμε ότι τρώγονται, να μας πιάσει και τίποτα. Και μετά θα έρθεις εδώ, συμφωνείς?
1: Συγγνώμη, την επόμενη φορά εννοείς αύριο?
0: Την
1: πότε
0: επόμενη
1: θα προλάβω
0: φορά,
1: να μου φτιάξω ντολμαδάκι και να.
0: Κοίταξε να δεις. Σου δίνω 2-3 μέρες να κάνεις μια σχετική προετοιμασία, να μάθεις πώς γίνονται και να μας έρθεις. Μην μας στείλεις και αδιάβαστος. Για δικιά μας προστασία, όχι για δικιά σου.
1: Να το κάνουμε για του χρόνου. Να το κάνουμε για του χρόνου, να είμαστε σίγουροι.
0: Να μάθεις, δηλαδή, αν σε στείλουμε στο μάστερ, πότε θα μάθεις εσύ? Θα πες 50 MasterChef θέλεις για να φτιάξεις ένα ντολμαδάκι?
1: Στο MasterChef, αν πάω εγώ, θα κάνω εναλλακτική μαγειρική.
0: Δεν θα τρώμε δηλαδή. Αυτό είναι
1: δηλαδή, ντολμαδάκι χωρίς ρύζι.
0: Σκέτο ρύζι. Νερόβραστο.
1: Άγια σου.
0: Άγια σου, κατάλαβα.
1: Σκέτο ρύζι. Και δίπλα τον ντόλμα.
0: Καλά, καλά.

0: Λοιπόν, άκου να σου πω τι ανακάλυψα. Έκανα έτσι.
1: Στον Άρη που είχες πάρει.
0: Στον Άρη που είχα πάει. Έκανα ξεκαρτάρισμα στα πράγματα που είχα και βρήκα κάτι βιντεοκασέτες.
1: Ναι.
0: Και βρήκα και κάτι κασέτες ραδιοφωνικές. Αυτές τις παλιές, καλές, τις ιστορικές.
1: Ναι.
0: Και τις λέω, έλα εδώ παιδί μου, τις λέω να σου δείξω τι είναι αυτό. Τις λέω, αυτό μέσα έχει ταινία.
1: Ναι.
0: Το κοίταγε από εδώ, το κοίταγε από εκεί. Και πού μπαίνει, μου λέει. Λέω, υπήρχαν ειδικά τέτοια. Το κοίταγε. Παίρνει την κασέτα, τη λέω: κοίτα να δει, λέω. Αυτή είναι, έχει τραγουδάκια, λέω. Και τη βγάζαμε και έτσι και τη μαζεύαμε και με το στυλό.
1: Και σου λέει: αυτή που, τι είναι, σπηλιά μέσα.
0: Καλά, δεν μπορούσε να το διανοηθεί το μυαλουδάκι τη, αλλά έκανε το άλλο φοβερό που δεν μπορούσε να διανοηθεί το δικό μου μυαλουδάκι. Έβγαλε την κασέτα να το μαζέψει και πάει η κασέτα.
1: Αμαν, πάει.
0: Τόσα χρόνια την κράταγα. Για να έρθει ένα σκατό μπεμπεδάκι
1: και να
0: μου
1: την
0: κόψει.
1: Είδε, κάνε παιδιά, σου λέει μετά. When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
2: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos. Ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
3: Έπαθες ώρες πύρο και ξερογλύφεσαι έτσι.
4: Δοκίμασες.
3: Τι να δοκιμάσω, ωραί.
4: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
3: Καλά, ωραί. Πού τα βρήκες όλα αυτά.
4: Στο Μπουκιάκι Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
3: Ψητοπολείο Μπουκιάκι Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
4: Μπουκιάκι Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
3: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
4: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
3: Μπουκιάκι Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
5: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
5: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
7: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987-797-023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
8: μεταφορές κλιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές κλιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
9: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
10: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
9: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
10: Λε, τι βονάει σαν άγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
9: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
10: Λοιπόν, το βρήκα! Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι! Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω! Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο!
11: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
10: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
9: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
10: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
12: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα.

0: 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα, Green Spot, Βαρελή Αλεξάνδρα.
1: Οδηγεί, διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου. Ράδιο Λευκύμη. 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μαζί, παντού. Ράδιο.

0: Εδώ είμαστε. Είμαι Έρη και ο Θάνος. Κάτι είπες. Έτσι σε έβλεπε σαν ούφο, είπες πριν η κόρη σου, και θα σου διαβάσω μία είδηση. Έχεις αφήσει. Αφήνεις σκουπίδια παντού.
1: Εγώ ναι, αφήνω.
0: Ακόμα και στον Άρη.
1: Και στον Άρη επέβαινε.
0: Εντοπίστηκαν, λέει, πάνω από 7 τόνοι ανθρώπινα σκουπίδια στον Άρη.
1: Ποιος πάει εκεί πάνω?
0: Σε κοίταξε να κάτι. Έχουν πάει ένα σκασμό μη εμπαδρωμένες αποστολές. Κάτι αυτοκινητάκια, κάτι τηλεκατευθυνόμενα. Παίζει ο μικρός με το τηλεκατευθυνόμενο. Όχι, λέει, πήγα στον Άρη. Τι κάνω τώρα, πάει. Έμεινε εκεί.
1: Συγγνώμη, εκεί δεν αιωρούνται.
0: Στον Άρη.
1: Που, στο σύμπαν.
0: Παιδί μου, δεν έχουμε στείλει πόσα αυτοκίνητα που ψάχνουν και κυκλοφορούν. Πόσες φορές έχουν βγει στις ειδήσεις ότι έφτασε στον Άρη το τάδε μη επανδρωμένο διαστημικό όχημα, που είναι ένα πραγματάκι, ξέρω εγώ, σαν
1: να. Συγγνώμη, πα στον Άρη, κατεβαίνει, περπατάς.
0: Εσύ όχι.
1: Γιατί εγώ όχι.
0: Γιατί εσύ έχεις γεννηθεί εκεί, δεν χρειάζεται καν. Εσύ ορίσαι, είσαι παντού, εσύ είσαι σε όλο το γαλαξία. Δηλαδή δεν υπάρχει έτσι. Να μ' αφήσει να τελειώσει την είδηση ή όχι. Καλά, πάω για ένα τραγούδι και με.
2: Ένα, δύο, τρία. Έτοιμοι για καλοκαίρι. Έτοιμοι για μουσική. Στο Ράδιο Λευκύβη 105,5.

0: ήρθε η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
1: Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη από τον Άρη.
2: Η Μέρη από τον Άρη.
1: Η Μέρη από τον Άρη.
2: Τι είναι εσύ του Άρη.
1: Του Άρεος. Του Άρεος. Λοιπόν.
2: Σωστό.
1: Και να τελειώσω αυτή την. Μην πω την
2: πίπηδηση.
1: Ο Άρης λέει είναι διάσπαρτος από άχρηστα ανθρώπινης κατασκευής αντικείμενα. Υπολογίζεται σε 7 τόνους. Προέρχονται από 3 πηγές, λέει, κατά τη διάρκεια των περίπου 50 ετών της εξερεύνησης του πλανήτη. Πεταμένα εξαρτήματα, διαστημοσυσκευές που έχουν συντριβεί και όσες είναι ακέραιες, αλλά αδρανείς και μη λειτουργικές πια. Δηλαδή αυτές έχουν μια μπαταρία, έτσι. Κατεβήκαν στον Άρη, πήραν δείγματα, στείλαν φωτογραφίες, κάναν τέλος πάντων το που να κάνουν. Τελειώσαν οι μπαταρίες. Πάπαλα.
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μάλιστα.
2: Εωρούνται τα πράγματα στον Άρη.
1: Τώρα αυτό τι να σου πω. Πώς να εωρούνται. Τι εννοείς.
2: Συγγνώμη,
1: άμα πατήσεις πάνω στον πλανήτη, κάποια βαρύτητα την έχει. Δεν μπορεί. Όπως είναι και στη Γη.
2: Οπότε.
1: Εωρούνται όταν είσαι εκτός της έλξης του.
2: Μας ενημερώνουμε την έρευνα για να μας πούνε ότι ο Άρης είναι κατοικήσιμος.
1: Από σκουπίδια, βρε πουλάκι μου.
2: Ναι, αλλά μπορείς να πας κι εσύ.
1: Σκουπίδισαι.
2: Σκουπίδισαι, μάτια μου.
0: Μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Απλά εμείς σου δίνουμε το soundtrack. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Μείνε εδώ, στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Το κομμάτι μου. Αυτό ήταν το δικό μου κομμάτι.
2: Αυτό το κομμάτι, κοίταξε κάτι. Αυτό είναι το ταψί. Γιατί το κομμάτι το έχεις φάει και τώρα δαγκώνεις το ταψί, Μέρη. Δεν άφησες τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν, θα πρέπει να χαιρετήσουμε τον κόσμο εδώ.
1: Πεμπτούλα ζάχαρη, πεμπτούλα μέλι.
2: Πεμπτούλα ζάχαρη, πεμπτούλα μέλι, μωρέ. Πέμπτη κλείνει, τέλος, γεια σου.
1: Ναι, πήγε αλλά...
2: να μαγειρέψεις.
1: Να σου πω, καλωσορίζω την επόμενη μέρα, μου λες Πέμπτη είναι.
2: Μέρη.
1: Λέω για την σημερινή μέρα, τι Πέμπτη, τελειώνει Πέμπτη. Δηλαδή, αποφάσισε τι θες. Θες να είναι ή να μην είναι. Δεν μπορώ εγώ να μπαίνω σε αυτό το δίλημα συνέχεια.
2: Μέρη.
1: Να μπερδεύουμε το λαό μας έτσι.
2: Δύο πράγματα θα σου πω. Πήγαινε να πλύνεις το αμάξι σου και πήγαινε να μαγειρέψεις.
1: Αφού πάνω θα βρέξει.
2: Θα βρέξει απ' έξω, Μέρη, από μέσα δεν βρέχει. Εκτός αν αφήσει και τα παράθυρα ανοιχτά.
1: Δεν δίνω εγώ δεκάρικο μόνο από μέσα.
2: Έχει κάτι βιντεάκια που πάει, ξέρω, είναι στο πλυντήριο και είναι η κοπέλα και πάει να πλύνει το αυτοκίνητο και το έχει με ανοιχτά τα παράθυρα. Και είναι μέσα στο αμάξι και κάθεται. Και περνάει μέσα από το μηχάνημα με τη βούρτσα και κάνει μπάνιο μέσα ολόκληρη.
1: Αυτό μπορούσα έτσι. Χαλαρά να το
2: εύκολα,
1: κάνω.
2: Εύκολα. Εύκολα.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τραγούδια που ζηλοτραγουδάς, καλλιτέχνες που αγαπάς.
4: Που αγαπάς.
3: Όλα εδώ στο Ράδιο Λευκή 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί του.

Σαββατοσάββατα στη Νότια Κυρκία. Κυριακή 16 Αυγούστου, η Πέγγι Ζήνα, η σπουδαία ερμηνεύτρια με τις αμέτρητες επιτυχίες της, έρχεται

0: του νησιού. Ο προορισμός είναι ένας. Παιγίζινα live στο Παλαιοχώρι Λευκίνης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9.30. Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας στο ticketbox.gr. Ισχύουν ειδικές τιμές για παιδιά και αμαία. Πληροφορίες ρεζερβέ στο 6945-147-242 και 6980-790-153.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
4: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
5: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα, έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
7: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
8: Άγιοι Θεοδωροί Λευκίνη, τηλέφωνο 26620-25200.
7: JV Electronics, Βλάχος Δημήτριος.
9: Τεχνολογικά μπροστά.
10: Μία Ρισαρσέλης, ειδικευμένη.

χαμηλότερες τιμές. Μία Ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε τζάμι.

0: τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Πώς γράφτηκαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια παγκοσμίως. Ξεκινάμε με το πασίγνωστο Yesterday των Beatles, όπου ο Sir Paul McCartney το έγραψε κυριολεκτικά στον ύπνο του, αφού μόλις ξύπνησε ένα πρωί, από ό,τι λέει και ο ίδιος, το είχε μέσα στο κεφάλι του. Στον ύμνο του επίσης, ο Keith Richards των Rolling Stones έγραψε το βασικό θέμα του I Can't Get No Satisfaction. Έβαλε το κασετοφωνάκι του να γράφει και την άλλη μέρα άκουσε τον εαυτό του να ροχαλίζει επί 40 λεπτά και κάπου ενδιάμεσα το ριφ του πασίγνωστου τραγουδιού. Τώρα που οδηγούσε, ο αξέχαστος Michael Jackson του ήρθε η έμπνευση για τον Billie Jean. Μάλιστα ήταν τέτοια η αφοσίωσή του την ώρα που σκεφτόταν το τραγούδι, που δεν κατάλαβε καν ότι το αμάξι του είχε πάρει φωτιά. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ό,τι σε ανεβάσει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι από τον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Περιβολίου. Έτσι γιορτάζουμε το 15 Αύγουστο με ψητά σούβλας από το πρωί αλλά και το βράδυ, με δροσερά ποτά, παραδοσιακούς λουκουμάδες και σουβλάκια. Με την ορχήστρα Κερκυριακή Παρέα στον περιφερειακό δρόμο στο Περιβόλι Λευκύμης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Περιβολίου. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας. Όταν μιλάμε για ποιότητα σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
3: Πάρε Γεωργοπάλη.
2: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλείς Γεωργοπάλη.
4: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερας κυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ, δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω, βρε, αγάπη μου.
7: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
0: Κουλούρη Σταμάτης, στο Περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κηφικά κάθε τύπου.
1: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
8: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
1: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
8: Θα μας βρείτε στο φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
1: Λαγκούνα.
8: Λαγκούνα.
1: Όλη η ομορφιά στο
8: πιάτο σα.

0: Ράδιο Λευκύμη 105,5. Νιώσε, νιώσε καλοκαίρι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Αγανάκτηστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Κέρκυρα ακούει. Η Κέρκυρα νιώθει. Νιώθει. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η Κέρκυρα σε μια συχνότητα.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής, εκενώνονται Σίβηρη και Φούρκα. Να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο, κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στη Μακίνια Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία όπου μένεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Αγροτική έκταση καίγεται στο Ακόντιο Βιωτίας. Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο, χωρίς άδεια λειτουργίας από το 2023. Νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστρια στο αεροδρόμιο Σκιάθου από τον αέρα που παράγουν τουρμπίνες αεροσκάφους. Σχεδόν 1,8 κιλά κοκαΐνης, 3.550 αναβολικά δισκία και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα κατασχέθηκαν στο Ηράκλειο και συνελήφθησαν 3 άτομα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν στο λιμάνι του Ρότερνταμ από έκρηξη σε διβλιστήριο που ανήκει στην Ολλανδική θυγατρική του ελβετικού ομίλου Γκάνβορ. 5 νεκροί κατά την προσπάθεια εξουδετέρωσης εκρηκτικού μηχανισμού στη Σεβαστούπολη της κατεχόμενης Κρυμαίας. Η ιστορική ξηρασία στον Ρήνο αποκαλύπτει τη μεγάλη κρίση στις υποδομές της Γερμανίας.
3: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
5: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
6: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
7: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
6: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
7: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26 610 75 050.
6: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
7: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
8: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

0: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
1: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή.

0: Ακαδημία Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα. Έρχεται η απόλυτη καλοκαιρινή συναυλία και χτυπά δυνατά στη Νότια Κέρκυρα. Κυριακή 16 Αυγούστου, η Πέγγι Ζήνα, η σπουδαία ερμηνεύτρια με τις αμέτρητες επιτυχίες της, έρχεται

0: πιστές ανοίγουν στις 9.30. Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας στο ticketbox.gr. Ισχύουν ειδικές τιμές για παιδιά και αμαία. Πληροφορίες ρεζερβέ στο 6945-147-242 και 6980-790-153.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκύμη 105,5.
2: Καρνάκι, ελληνικό είναι?
3: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
2: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
3: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
2: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
3: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
2: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
3: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
2: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
4: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
5: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
4: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
5: Θέλε, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
4: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
5: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
6: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
5: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
4: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
5: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
6: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
0: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

0: δραστικές αποδράσεις στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerry Gold προτείνει ταξίδι στη Λευκάδα. Είναι το μοναδικό νησί των Επτανήσων που επισκέπτεσαι οδικός. Η Λευκάδα φημίζεται για τις εκπληκτικές παραλίες της με τα γαλακτώδη γαλάζια νερά, μια ιδιαίτερη απόχρωση του μπλε. Με διασημότερες για τους επισκέπτες, το πόρτο κατσίκι, τους εγκρεμνούς, το κάθισμα. Αν είσαι λάτρης του kitesurf ή windsurf, θα συναντήσεις πολλούς που επισκέπτονται το νησί για αυτό το λόγο στην παραλία του Αγίου Ιωάννη και τη Βασιλική. Η πόλη της Λευκάδας είναι πανέμορφη, με τα σοκάκια και το κοσμοπολίτικο ύφος της, ενώ αξίζει να επισκεφτείς και τα παλιά χωριά στην Ενδοχώρα, όπως Καριά, Εγκλουβί και Άγιος Πέτρος. Όσο για το φαγητό, η Λευκάδα φημίζεται για την τοπική της κουζίνα και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αναβαθμίσεις την νησιώτικη εμπειρία σου. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται.

0: μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι από τον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Περιβολίου. Έτσι γιορτάζουμε το 15 Αύγουστο με ψητά σούβλας από το πρωί αλλά και το βράδυ, με δροσερά ποτά, παραδοσιακούς λουκουμάδες και σουβλάκια. Με την ορχήστρα Κερκυριακή Παρέα στον περιφερειακό δρόμο στο Περιβόλι Λευκύμης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Περιβολίου. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας.
1: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
2: Husqvarna. Κορυφαία σου ειδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
3: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος, Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
4: Τι έπαθες, ωρε Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
5: Δοκιμάσες.
4: Τι να δοκιμάσω, ωρε?
5: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
4: Καλά, ωρε. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
5: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
4: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
5: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
4: Καλά, ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
5: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
4: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
6: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1899, γεννιέται ο Βρετανός σκηνοθέτης Alfred Hitchcock, επωνομαζόμενος και μέτρη του suspense. 1913, γεννιέται ο Μακάριος, ο πρώτος πρόεδρος της Κύπρου που μαζί με τον Γιώργιο Γρίβα ηγήθηκαν του αγώνα της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. 1923, ο Φουσταφά Κεμάλ, ο επωνομαζόμενος και Ατατούρκ, εκλέγεται πρόεδρος της Τουρκίας. 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου που χώριζε την πόλη στα δύο. 1968, η απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου από τον Αλέξανδρο Παναγούλη αποτυγχάνει. Ο Παναγούλης συλλαμβάνεται και βασανίζεται. 2004, έναρξη των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
7: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία laser αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
8: εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
9: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
10: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.

καλοκαίρι θέλει παιχνίδι. Γι' αυτό παίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το καλοκαίρι εδώ.

0: βιογραφικό σου.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: Στην τηλεοπτική σειρά Ευτυχισμένη Μαζί, η Κατερίνα Λέχου σερβίρει τον Γιάννη Μπέζο πρωινό στο κρεβάτι.
3: Τι είναι αυτά που έφερες?
4: Ομάλα γανικά με dip άπαχου γιαουρτιού, φρουτάκια με μέλι και ξηρούς καρπούς, μαύρο ψωμί, χυμός ανάμεικτος.
3: Τι με προβατή είναι εμένα, δεν φάλασε.
2: Επειδή καλοκαίρι είναι, ζέστη έχει, είναι απαραίτητο να τρεφόμαστε σωστά και υγιεινά με ποικιλία τροφών. Ελαφρύ, δροσιστικό και γεμάτο γεύση είναι το dip γιαουρτιού με φρέσκα λαχανικά και αποτελεί ιδανική επιλογή για σνακ ή συνοδευτικό σε κάθε τραπέζι. Η φρεσκάδα του άνηθου και η ένταση του σκόρδου μέσα στο γιαούρτι το κάνουν πραγματικά ακαταμάχητο. Συνδυάστε το με τραγανά στίξ λαχανικών όπως αγκούρι, καρότο, πιπεριά κόκκινη και πράσινη για έξτρα θρεπτική αξία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: αναδρομικά.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
3: Πάρε Γεωργοπάλη.
4: Να στον αδειάσει πάλι.
2: Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
5: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
6: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
7: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
8: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
7: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
8: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
9: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
10: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
9: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
10: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
9: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
10: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
11: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

105,5 Ράδιο Λευκύμη. Εδώ η διασκέδαση είναι 5 αστέρων. 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μείνε στην παρέα μας.

δυνατά στη Νότια Κυρία. Κυριακή 16 Αυγούστου, η Πέγγι Ζήνα, η σπουδαία ερμηνεύτρια με τις αμέτρητες επιτυχίες της, έρχεται για

0: ορισμός είναι ένας. Παιγίζινα, live στο Παλαιοχώρι Λευκίνης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9.30. Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας στο ticketbox.gr. Ισχύουν ειδικές τιμές για παιδιά και αμαία. Πληροφορίες ρεζερβέ στο 6945-147-242 και 6980-790-153.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: Ένα Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Σουλάνης Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Σουλάνης Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
3: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι από τον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Περιβολίου. Έτσι γιορτάζουμε το 15 Αύγουστο με ψητά σούβλας από το πρωί αλλά και το βράδυ, με δροσερά ποτά, παραδοσιακούς λουκουμάδες και σουβλάκια. Με την ορχήστρα Κερκυριακή Παρέα στον περιφερειακό δρόμο στο Περιβόλι Λευκύμης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Περιβολίου. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας.
4: Ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα? Η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα. Περιφερειακή οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο Περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
7: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
8: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
7: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
8: Καλέ, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
9: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
8: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με να σπάρω, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
10: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
8: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
11: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
8: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
12: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
13: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
12: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
13: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
12: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
13: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
12: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
13: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 26 61 301 920.
12: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
14: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάς φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάς, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάς. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Γκάς. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
15: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
9: Δοκίμασες.
15: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
9: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
15: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
9: Μπουκιάκες Ιχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
15: Ψητοπολείο Μπουκιάκες Ιχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
9: Μπουκιάκες Ιχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
15: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
9: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
15: Μπουκιάκες Ιχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
16: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
17: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
18: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη

0: πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή.
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 730. Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Νέα ανατροπή δεδομένων στον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ταξιδεύει τελικώς στις Βρυξέλλες και να τίθεται στη διάθεση του Αλέσιο Λύση για την αποψινή ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το πολύ σοβαρό προσωπικό ζήτημα που τον υποχρέωσε να παραμείνει εχθές στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμα αυτά τα 24 ώρα στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Τα πράγματα φαίνεται πως δεν ευίωνα αλλά ούτε και εύκολα για τον Βάσκο, τεχνικό των Ερυθρόλευκων Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στον τελικό του Super Cup, γνωρίζοντας στα πέναλτι την ήττα από τον Όφη, με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει λόγο για καμπανάκι και προειδοποίηση. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός έκανε μια διερευνητική επαφή για την περίπτωση του 27χρονου επιθετικού μέσου Ανδρέα Κολπάνη της Μόντσα. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την προσθήκη του πρώην παίκτη του Άρη Εμμάνουελ Σάκητς.
0: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη. Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
3: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
0: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
3: Θα μας βρείτε στο φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
0: Λαγκούνα.
3: Λαγκούνα.
0: Όλη ομορφιά στο
3: πιάτο σας.
4: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκή.
5: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
4: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
0: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
4: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
4: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
6: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
7: Ράδιο Λευκύμη.

0: κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και Διεθνή Προοπτική, σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γάμα έπιπλων επιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661-02290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
2: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
3: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
4: Πάρε Γεωργοπάλη,
5: να στον αδειάσει πάλι.
3: Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
6: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
7: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
8: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
7: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
7: Στο περιβόλι Λευκίμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
8: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.

0: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
1: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
0: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
1: Λε, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
2: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
1: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με να σπάρω, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
3: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
1: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
4: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
1: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα παρακαλώ.
5: Έρχεται η απόλυτη καλοκαιρινή συναυλία και χτυπά δυνατά στη Νότια Κελία. Κυριακή 16 Αυγούστου, η Πέγγι Ζήνα, η σπουδαία ερμηνεύτρια με τις αμέτρητες επιτυχίες της, έρχεται για

0: Αυτός είναι ένας. Παιγιζίνα. Live στο Παλαιοχώρι Λευκίνης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9.30. Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας στο ticketbox.gr. Ισχύουν ειδικές τιμές για παιδιά και αμαία. Πληροφορίες ρεζερβέ στο 6945-147-242 και 6980-790-153.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
2: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
4: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
5: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
4: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
5: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
4: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
5: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
4: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
5: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
4: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
6: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
7: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
8: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
9: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
10: Δοκίμασες.
9: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
10: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και οι πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
9: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
10: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
9: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
10: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
9: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι?
10: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
9: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
1: Ράδιο Λευκίνη 105,5.

ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μια παράσταση. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: Στις 13 Αυγούστου του 1899, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Βρετανός σκηνοθέτης Alfred Hitchcock. Θεωρείται μέτρο του suspense, όπως ο Έλληνας ηθοποιός Παύλος Κοντογιαννίδης θεωρείται μέτρο της κωμωδίας. Γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1950, σαν σήμερα, και είμαστε σίγουροι ότι έχεις γελάσει με το Greek humor του, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το κρύο αγγλικό. Τώρα που το αναφέραμε, λέτε να φταίει το αγγλικό του humor που το 1971, σαν σήμερα, ο John Lennon δήλωσε ότι δεν πρόκειται να ξαναπατήσει σε αγγλικό έδαφος. Και από το Λονδίνο πάμε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην ίδια ημέρα του 2004, αφού τότε ξεκίνησαν οι 28οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή.
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής, εκενώνονται Σίβηρη και Φούρκα. Να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο, κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στη Μακίνια Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία όπου μένεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Αγροτική έκταση καίγεται στο Ακόντιο Βιωτίας. Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο, χωρίς άδεια λειτουργίας από το 2023. Νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστρια στο αεροδρόμιο Σκιάθου από τον αέρα που παράγουν τουρμπίνες αεροσκάφους. Σχεδόν 1,8 κιλά κοκαίνης, 3.550 αναβολικά δισκία και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα κατασχέθηκαν στο Ηράκλειο και συνελήφθησαν 3 άτομα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν στο λιμάνι του Ρότερνταμ από έκρηξη σε διβλιστήριο που ανήκει στην Ολλανδική θυγατρική του ελβετικού ομίλου Γκάνβορ. 5 νεκροί κατά την προσπάθεια εξουδετέρωσης εκρηκτικού μηχανισμού στη Σεβαστούπολη της κατεχόμενης Κριμαίας. Η ιστορική ξηρασία στον Ρήνο αποκαλύπτει τη μεγάλη κρίση στις υποδομές της Γερμανίας.
3: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
4: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
5: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
6: Μία Ρισαρσέλης, ειδικευμένη

0: Γαστρονομία Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
3: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
4: Κώστα, θέλω κάτι.
5: Τι θέλεις, αργάνα μου?
4: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
5: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
4: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
5: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
1: Λαγκούνα, στις Αλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
6: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
1: Λαγκούνα.
6: Λαγκούνα.
1: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
0: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη 105,5.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική παρέα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Και φύγαμε αμέσως τώρα να ξεκινήσουμε. Καλή μας διασκέδαση.

ταυτότητα. Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Τα λέμε σε λίγο.

0: σκοτωμένα.
1: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620 23 730.
2: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
3: Δοκίμασες.
2: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
3: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και οι πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
2: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
4: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
5: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
4: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
2: Καλά, ρε Σπύρο, τόσο καλό είναι.
3: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
5: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι. Λευκύμη.
6: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
7: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
8: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
9: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
8: JV Electronics. Βλάχος Δημητρίος.
9: Τεχνολογικά μπροστά.
8: Το Σπύρο Βροχίδη, 9 με 11 στο ράδιο Λευκύμη 105,5.

δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια από το παρελθόν.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
3: Πάρε Γεωργοπάλη.
2: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλής Γεωργοπάλη.
4: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι από τον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Περιβολίου. Έτσι γιορτάζουμε το 15 Αύγουστο με ψητά σούβλας από το πρωί αλλά και το βράδυ, με δροσερά ποτά, παραδοσιακούς λουκουμάδες και σουβλάκια. Με την ορχήστρα Κερκυριακή Παρέα στον περιφερειακό δρόμο στο Περιβόλι Λευκίμης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Περιβολίου. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας.
5: Πολεομάκ. Πρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomac Κουλούρη Σταμάτης. Στο Περιβόλι Λευκίμης. Τηλέφωνο 26 62 300. 527.
7: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
8: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
7: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
8: Καλέ, τι φωνάζει, ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω.
9: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
8: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
5: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
8: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
9: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
8: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
10: Με το Σπύρο Βροχίδη. 11.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: ξαφανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 6980192951 στο Viber της εκπομπής και οι δικές σας επιλογές έρχονται αμέσως τώρα στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής.

0: έπαθες ώρες πύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
1: Δοκίμασες.
0: Τι να δοκιμάσω, ωρε?
1: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
0: Καλά, ωρε. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
1: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
0: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
1: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
0: Καλά, ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
1: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
0: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
2: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
3: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
5: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987-797-023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
6: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
7: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
6: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
7: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
8: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη. 105,5.
9: Λευκύμη. Σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες. Λευκύμη. Ράδιο Λευκύμη. Επιτυχίες. Νύχτα. Μαζί.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Ακούμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια για δύο ολόκληρες ώρες, από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για όλο τον Αύγουστο, νύχτα στα FM, Summer Edition. Και να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1946, ακροδεξιοί της συμμορίας Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του Ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Σαν σήμερα το 1968, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. Σαν σήμερα το 2004, έχουμε την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Σαν σήμερα το 2009, αποκαλυπτική είναι η δήλωση του φωτογράφου του Ατήλα ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κύπριων εθνοφρουρών εχμαλώτων. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια και αγαπημένη ελληνική μουσική μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

0: νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα που έρχεται και μέχρι τότε να περάσετε τέλεια το τριήμερο που ακολουθεί. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και καλό 15 Αυγούστου. Τα λέμε από Δευτέρα.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Το καλοκαίρι θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
2: Δεν είναι λάθος ποτέ.
3: Έρχεται η απόλυτη καλοκαιρινή συναυλία και χτυπά δυνατά στη Νότια Κερκυρά. Κυριακή 16 Αυγούστου, η Πέγγι Ζήνα, η σπουδαία ερμηνεύτρια με τις αμέτρητες επιτυχίες της,

0: χρόνια του νησιού. Ο προορισμός είναι ένας. Πεγιζίνα live στο Παλαιοχώρι Λευκίνης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9.30. Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας στο ticketbox.gr. Ισχύουν ειδικές τιμές για παιδιά και αμαία. Πληροφορίες ρεζερβέ στο 6945-147-242 και 6980-790-153.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
3: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
2: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
3: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
4: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΛ.
5: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
6: Non-stop. Mix.
5: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
6: Με το

0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ράδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Σου πάει και τη νύχτα. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Λευκύμη.
3: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop. Non-stop mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Η νύχτα αλλιώς με ράδιο Λευκύμη 105,5.
3: Λευκύμη. Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop. Non-stop mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο. Σου πάει και τη νύχτα. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
2: Στην Κέρκυρα ακούμε Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ράδιο Λευκύμη. Η παρέα σου και αυτή.

0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στα χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου,

θέλει παιχνίδι. Γι' αυτό παίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το καλό

σε ανεβάσει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες. Άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 100,3.

0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

0: 92,5 σε δροσίζει με επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

σου λένε αργό πεθαίνεις.

Κοσκοτσοκίνη 105,5. Είναι όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: μελωδικό ραδιόφωνο. Λευκύμη.
1: Όπου αποτυγχάνουν οι λέξεις, ξεκινάει η μουσική. Ράδιο Λευκύμη